να βυρούμε σιεσανιά, τα εμάλω τους ετραγιαντώ, νόγω πιμιστά τσιλώ, έως γόντινα τριέ.